Peppers 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα, Πέπερ. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάει το πρωινό Πέπερ, όπως κάθε πρωί 6 με 10 με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, σε μια φθινοπορεινή Αθήνα, όπως πρέπει να είναι οι φθινοπορεινές εποχές, ας πούμε. Ο Λουκιανός γιορτάζει σήμερα και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό. Πώς το λένε, η σκέψη μας είναι στο Λουκιανό και Λαϊδόν, ο πιο γνωστός Λουκιανός της χώρας. Αλλά και είναι και Παγκόσμια Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστουνιού σήμερα και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών.
1: Αυτό μας κόλλησε μετά από.
2: Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Αυτό μας κόλλησε μετά τον COVID, έτσι. Και μας έχει μείνει. Δεν ξέρω, έχεις καμιά άλλη γιορτή, καμιά άλλη διεθνή ημέρα σήμερα?
2: Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνή ημέρα Αγρότησας και ημέρα Υγείας του Μαστού έχουμε σήμερα. Είναι αρκετές ημέρες. Η Λουκιανή, η Λουκία δεν είναι η Λουκιανή.
0: Ναι. Λουκιάνο και
2: λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Πέπερ 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, και το περασμένο Σάββατο βγήκανε χιλιάδες κόσμους στους δρόμους της Λισαβόνας και του Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και το κόστος ζωής στην Πορτογαλία. Έκαναν διαδήλωση με πλακάτ και συνθήματα. Όπως λέγαν λοιπόν στα πλακάτ, αυτός ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσεις. Κάποιος άλλος έγραφε: θέλω να φύγω από το σπίτι των γονιών μου πριν γίνω τα 50 χρονών. Αυτές τις κινητοποιήσεις τσεκάνε μια οργάνωση με την ονομασία «Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο έτσι», και έχουν προγραμματιστεί και για άλλες πόλεις της Πορτογαλίας, και έχουν και πολλές αναρτήσεις στα social media που συνδέονται με αυτές και με την κρίση τη στεγαστική. Γιατί η κρίση στεγαστική, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Ισπανία, που λέγαμε για τις μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν στην Ισπανία με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά. Και στο Βερολίνο υπάρχουν ανάλογες αντιδράσεις. Άρα λοιπόν το στεγαστικό θέμα είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό, όπως φαίνεται, και μάλλον χρειάζεται πανευρωπαϊκή λύση. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις ότι γίνονται διαδηλώσεις σε όλες τις χώρες, κάτι συμβαίνει. Ναι, κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι απλά. Mm. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το Airbnb, το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ και έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Είναι λίγο το ένα, είναι
0: στην
1: λίγο
0: πόλη
1: το άλλο,
0: και στην Αθήνα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Τουλάχιστον δεν νιώθεις αδικημένος. Τουλάχιστον, τέλος πάντων, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτό που λένε. Αλλά δεν νιώθεις αδικημένος να πεις ότι μόνο στη χώρα μου συμβαίνει. Όταν βλέπεις ότι είναι πανευρωπαϊκό το θέμα.
0: Δεν νιώθεις μόνος.
1: Δεν νιώθεις μόνος. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Αδικημένος νιώθεις, γιατί. Γιατί λες τώρα, έχω φτάσει εγώ 30, 35 χρονών και δεν μπορώ να έχω ένα σπίτι να μείνω, α πούμε, επειδή μου φτάνουν τα λεφτά.
1: Ούτε νίκιο. Δεν μπορεί να μείνει.
0: Για το νίκιο.
1: Ούτε νίκιο δεν μπορεί.
0: Κάτω για να αγοράσει σπίτι δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Επιστημονική φαντασία.

0: 24 ώρες και κάτι ψηλά για την ακρίβεια, για τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience. 24 ώρες και 2. 24 plus 2. Γιατί αύριο, περίπου στις 9, θα γίνει μεγάλη κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει μαζί με έναν φίλο του στο Παρίσι για να δει 28 Οκτωβρίου στα κοραρίνα του Παρισίου τους Duran Duran. Έφτασε λοιπόν η μέρα και η ώρα. Οπότε σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Λάβατε μέρος στις 6 ώρα το πρωί και τώρα τι μένει ακόμα? 8 το πρωί, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα σήμερα και μετά γιοκ. Μετά περιμένουμε την αυριανή μέρα για να γίνει η μεγάλη κλήρωση όπου κάποιος θα ταξιδέψει μαζί με ένα φίλο του με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις ώρες που είπαμε, ακούστε Pepper 96 και 6, ακούτε το Pepper Password, μπείτε στο site μας pepper966.gr, συμπληρώστε τα όλα και το Pepper Password και περιμένετε αύριο το πρωί να κληρώσουμε.
1: Pepper 96 και 6.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Καλημέρα και πάλι. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Πέμπερ 96 και 6. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 10. Πέμπτη, συγγνώμη. Πέμπτη. Είναι Πέμπτη.
1: Παρασκευή καλύτερα.
0: Παρασκευή, μακάρι, ναι, Παρασκευή.
1: Καλύτερα.
0: Είναι Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός σήμερα θα είναι λίγο καλύτερος από χτες, η αλήθεια είναι. Για ηλιοφάνεια μιλάνε οι μετεωρολόγοι στην Αθήνα και για 21 βαθμούς. Καλύτερα από χτες φυσικά. Έτσι λίγο και αύριο θα πέσει λίγο, αλλά δεν θα έχουμε βροχές. Βροχές θα ξανάρθουν το Σάββατο και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα πάει γύρω στους 18 βαθμούς. Αλλά το αισιόδοξο, τώρα μέχρι Δευτέρα έχουμε καιρό, δείχνει ότι Δευτέρα θα πάει 24 με ηλιοφάνεια. Αλλά ακόμα είμαστε νωρίς, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Και για σήμερα είχαν κάτι βροχούλες, αλλά τελικά είναι πιο ήπια η.
1: Ναι, 4 ώρες ότι ήταν ρίξτε χτες. Δεν έχει μείνει άλλο.
0: Είναι πιο ήπια. Έτσι ακριβώς. Είναι πιο ήπια η πρόβλεψη για χτες. Όπως είπαμε, γιορτάζει ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Αμερική δεν έχει καμιά μέρα φαγητού. Σήμερα, εντάξει, μέρες. Έχει πολύ καιρό να έχει μέρα φαγητού, ε.
1: Η Αμερική.
0: Ε, ναι,
1: ναι. Είναι μετά το καλοκαίρι αυτοί ναι. Νηστεύουν. Κάνουν ένα detox, κάνουν γιατί έχουν φάει του κόσμου τα μπέργκερ και τα.
0: Λοιπόν, η καθολική ξεγιορτάζεται Αγία Τερέζα, που είναι προστάτης της Ισπανίας. Είναι εθνική Αγία της Ισπανίας και επίσης είναι προστάτης όσοι ασχολούνται με την κατασκευή κορδονιών. Κορδόνια φτιάχνει κόσμος, αλήθεια. Είναι πιο παλαπούτσια με κορδόνια, ειδικά

0: θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη.

0: Bodyguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Έχει αρχίσει από χτες, όπως διαβάζουμε παντού, η καταγραφή των ζημιών σε Ρόδο, Κρήτη, Εύβοια, Σποράδες. Η Ρόδος και η Κρήτη και η Εύβοια, όπως λένε όλα τα site, εντάξει, όχι όλα, μην είμαστε υπερβολικοί, μετρούν τις πληγές τους. Μία πληγή, δύο πληγές, τρεις πληγές, κάθονται και τις μετρούν. Έχουν πέσει και τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό. Έβγαλε χτες και ανακοίνωση ο Παρνασσός. Χιονίζει. Έλεγε Winter is coming. Και ανέβασε ένα βίντεο που ανοίγει μια πόρτα και έδειξε τα πρώτα χιόνια να έχουν πέσει πάνω ψηλά στον Παρνασσό.
1: Είναι από το Game of Thrones το Winter is coming.
0: Ναι.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει και αυτή η Ρωσίδα εκπρόσωπος, το Winter is coming.
0: Ναι,
1: βέβαια. Για την κακή έννοια, βέβαια.
0: Ναι, γιατί χειμώνας όταν μεταφορικά μέσα σε ένα λόγο.
1: Ότι έρχεται καταστροφές. Επειδή στο Game of Thrones έχονταν καταστροφές.
0: Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα και περιμένουν σήμερα κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Όπως είπαμε, ο καιρός, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές. Ξανά πάλι ακούμε και διαβάζουμε για χιλιοστά νερού, για το πόσο νερό έπεσε, όσο σαν έχει πέσει σε τέσσερις χειμώνες. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρονιά. Και ο κόσμος κάθεται και χάνει την περιουσία του, χάνει και τις ζωές του πολλές φορές. Ένας άνθρωπος έχασε πάλι τη ζωή του. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα από.
1: Οι φυσικές καταστροφές πλέον με την κλιματική αλλαγή θα είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο.
0: Είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
1: Αυτό που ξέρεις, είναι η έγκυρη αντιμετώπιση, η ενημέρωση των κατοίκων με το 112. Να κοιτάμε, ας πούμε, να μην αψηφούμε αυτά τα φαινόμενα, ξέρω εγώ, και παίρνουμε το αυτοκίνητό μας σε χυμάρους και με κίνδυνο της ζωής μας. Είναι πολλά τα ζητήματα και θα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό, ειδικά σε περιοχές που είναι επικίνδυνες να πληγούν από τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει να εκπαιδεύεται ο κόσμος.
0: Μα ναι,
1: με ενημερωτικές καμπάνιες και τέτοια.
0: Δηλαδή, σε ένα μέρος σαν την Εύβοια, που την έχουμε στο κέντρο της ειδησιογραφίας, χειμώνα-καλοκαίρι, χειμώνα πλημμυρίζει, καλοκαίρι καίγεται. Είναι τα τελευταία χρόνια. Η Εύβοια είναι, δηλαδή, έχει ρεκόρ πυρκαγιών το καλοκαίρι και πλημμυρών το χειμώνα. Δεν μπορεί, ο κόσμος φοβάται πια όταν βλέπει βροχή. Βλέπει ένα βροχή και σου λέει.
1: Ο λόγος που πλημμυρίζει είναι γιατί καίγεται. Όταν καίγεται μια περιοχή και δεν έχει δέντρα, πλημμυρίζει. Αυτό είναι το επόμενο. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, το ότι πρέπει ο κόσμος να είναι εκπαιδευμένος σε δύο θέματα.
0: Ναι, άμα δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα ή άμα δεν γίνει κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυνατές πλέον βροχές ή οι βροχές σε δυνατό επίπεδο.
1: Εντάξει, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται. Ο σκοπός είναι να προστατευτεί η υποδομή, ας πούμε, από τις βροχές.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε βροχές. Να κάνουμε.
0: Θα έχουμε βροχές συνέχεια.
1: Και χιόνια.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης στο μικρόφωνο. Είχαμε χθες μια, δεν θα την έλεγα εξέλιξη, δεν είναι κάτι που καινούργια είδηση είναι, αλλά δεν δίνει κάποια λύση. Έδωσε μια συνέντευξη ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζόρτζ Όσμπορν, στον Αλέξη Παπαχελά και μίλησε, ας πούμε, για την κατάσταση και όλη τη φάση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Το καινούργιο πράγμα που είπε είναι ότι υπάρχει μια πρόταση από το Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά να βρίσκονται για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, να ακολουθείται δηλαδή ένα μοντέλο εκ περιτροπής, το οποίο θα καθιστούσε, λέει, τη διαδικασία νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου, το οποίο Βρετανικό δίκαιο μέχρι τώρα, όπως λέει και ο ίδιος, οι νόμοι δηλαδή δεν επιτρέπουν στο Βρετανικό Μουσείο να δώσει τα γλυπτά στην Ελλάδα. Το θέμα του νόμου είναι αυτό, δεν υπάρχει κάποιο γυνάτι από την πλευρά των Βρετανών, αλλά ο όρος που θέτει είναι ξεκάθαρο, είναι πάλι δάνειο. Κάτι που σημαίνει ότι δεν το συζητάει ούτε αυτό η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή αν φτάσει στα αυτιά αυτών που αποφασίζουν, θα πούνε και πάλι όχι, γιατί πάλι για δάνειο μιλάμε.
1: Αυτό γιατί το ξανά είπε ο Όσμπορν χτες.
0: Δηλαδή, τώρα γιατί το είπε.
1: Όχι, δεν είναι υπάρχει θέση του εδώ και καιρό ο δανεισμός. Δηλαδή δεν είπε κάτι καινούργιο, θέλω να πω.
0: Αυτοί είχαν πει στην αρχή να μας τα δώσουν λίγο καιρό και να ξαναπάρουν πίσω. Τώρα λέει εκ περιτροπής να είναι, ας πούμε, 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στη Βρετανία. Αυτό είπε. Όχι, για πάντα. Για πάντα. Λοιπόν, και όταν το ανέφερε ο Αλέξης Παπαχελάς το θέμα με το τουρκικό φιρμάνι, είπε ότι εμείς, λέει, τα πήραμε νόμιμα από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία η Βρετανική κυβέρνηση τα πήρε από τον Έλγιν. Εμείς ως μουσείο τα πήραμε από τη Βρετανική κυβέρνηση. Τώρα, αν η Βρετανική
1: κυβέρνηση.
0: Η Βρετανική κυβέρνηση βρείτε. Αν τα πήρε από τον Έλγιν και τα είχε κλέψει, βρείτε με αυτούς. Τότε. Εμείς τα πήραμε νόμιμα, λέει. Και αυτό που η ερώτηση, όταν πήγατε, λέει, στο Μουσείο της Ακρόπολης, δεν νιώσατε, λέει, τον ακροτηριασμό και το βάρος απουσίας των γλυπτών? Και είπε ότι είναι διαφορετική η αφήγηση, λέει. Στην Ακρόπολη, το μουσείο, αφηγούνται μια ιστορία για τον φυσικό χώρο, την Ακρόπολη. Εμείς τα έχουμε ως συνέχεια πολιτισμών. Δηλαδή μπαίνεις στο μουσείο και βλέπεις τους διάφορους πολιτισμούς
1: κλεμμένους
0: σε σειρά. Είτε κλεμμένους είτε οτιδήποτε.
1: Κλεμμένους ξεχνάει να πει από εκεί. Βλέπεις
0: είτε κλεμμένους. Δεν είναι όλοι. Είναι κλεμμένοι άλλοι δεν είναι. Τους βλέπεις σε σειρά τους πολιτισμούς, άρα κάνει ο επισκέπτης κάνει μια περίπατο και βλέπει τους πολιτισμούς. Αυτό λέει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η θέση τους. Αλλά εμείς δεν τη δεχόμαστε, άρα δεν νομίζω ότι κερδίζουμε κάτι από αυτό
1: δεν
0: την καινούργια δήλωση.
1: Θα είναι, όπως λέει η Πέννη, καλημέρα Πέννη, από δημητικά γλυπτά.
0: Ναι, σωστό, ωραίο.
1: Θα είναι από δημητικά
0: ωραίο,
1: γλυπτά, Πέννη, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Κρίμα που γελάμε με αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά εντάξει, το βάλω στο τραπέζι, τώρα να το συζητάει.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Καλημέρα, Peppers. Είναι ένα τεταρτάκι πριν τις 8. Είναι σήμερα 5η, 15 Οκτωβρίου. Άρα σημαίνει ότι είναι η τελευταία ημέρα για να λάβετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος ακούει στο όνομα Pepper Experience. Υπότιτλος Duran Duran στο Παρίσι. Μάλλον, υπέρτιτλος Duran Duran στο Παρίσι, με υπότιτλο Μια χορηγία του Pepper Experience. Λοιπόν, για να απολαύσετε αυτό το ταξίδι, διότι περί απόλαυσης πρόκειται, αυτή η φοβερή κρουαζιέρα στον Σικουάνα, ανέβα κατέβα στον πύργο του Άιφελ, βόλτα μέσα στις γειτονιές του Παρισίου, αλλά και απόλαυση των Duran Duran την 28 Οκτωβρίου στο Άκορο Αρίνα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τις ώρες 6-8, δηλαδή 6 τελείωσε, 8 τώρα που έχουμε, και μετά 10, 12, 2, 4 και 6 σήμερα και μόνο σήμερα, το ξαναλέω, τις ώρες 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα ακούτε το Pepper Password. Μπαίνετε αμέσως στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε το Pepper Password και αναμονή μέχρι αύριο σε 24 ώρες και μία ώρα, γύρω στις 9, εδώ στο πρωινό Pepper, να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια.
1: Κάτι άλλο?
2: Τι άλλο?

0: Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα 8 και να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Και τώρα που ετοιμάζεστε και τη φοιτητική σας ζωή, όλοι σας, το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σε ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps, student με δώρο, τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σινέμα και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
1: Ξέρει ποιο ανάψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια το 1857 και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεται καθημερινότητα με φυσικό αέριο και ρέμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί?
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
11: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
10: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
11: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
12: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Παρίσι. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
3: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν 5η 15 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι κάπως καλύτερος σήμερα, όμως έχει ισχυρούς ανέμους. Οπότε από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων θα πραγματοποιηθούν μετά τις 9 το πρωί. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα πιο πολλά δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Υπάρχουν περιορισμοί και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων έως τις 12 το μεσημέρι. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Υπήρξε χθες μια καταδίωξη στους δρόμους της μεταμόρφωσης, όταν αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν, είχε μια ύποπτη κίνηση, το πήραν από πίσω, είπαν να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Και τελικά αυτό το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι επέβαιναν δύο άτομα που παρέστηναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και έψαχναν υποψήφια θύματα στην περιοχή. Τους έκαναν σημάδια έλεγχων, δεν σταματήσανε, άρχισαν να τρέχουν, πέσαν πάνω σε τρία αυτοκίνητα, έφυγαν πεζοί οι δύο επιβαίνοντες. Μετά από λίγη ώρα πιάσαν έναν νεαρό, τον έχουν πάει στην ασφάλεια. Να δούμε αν αυτός ήταν ένας από τους δύο.
1: Ο άλλος έχει τρέξει.
0: Έγινε γνωστό χθες επίσης ότι την Τρίτη έγινε μια κλοπή με τη μέθοδο της απάτης στη Θεσσαλονίκη. Εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και της είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης.

0: περιπτώσεις, ας πούμε.
1: Λίγες περιπτώσεις. Εντάξει,
0: και μετά βρίσκουν και καινούργιο κόλπο πάλι. Βρίσκουν καινούργιο κόλπο οι τέτοιοι. Οι ληστές.
1: Βλέπεις ότι Τρίτη έγινε αυτό πάλι με τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκη, με τη ΔΕΗ βλέπουν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δουλεύουν. Και το Υπουργείο λέει έχει εκνευρισμό. Βρείτε λύση.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί πώς θα λένε οι απατεώνες, βρίσκουν συνεχώς λύσεις καινούργιες. Προχτές πήραν ένα καινούργιο, πήραν σε μια ηλικιωμένη, της είπαν ότι κέρδισες ένα ταξίδι, αλλά να σου δείξω το ξενοδοχείο που θα πας, και την ώρα που έλειπε για το ξενοδοχείο, της άδειασαν το σπίτι. Δηλαδή την πήραν να της δείξουν ότι κέρδισες ένα δώρο τριήμερο διαμονή εκεί, τη βάλανε εκεί και σκλέβανε το σπίτι.
1: Εδώ το κάνουν στους οδηγούς. Με το σκασμένο λάστιχο.
0: Συνέχεια στο λέω. Ναι.
1: Του κάνει το λάστιχο, όντω, σταματάει να, και του λέει ένα, περνάει κάποιο, λέει να σε βοηθήσω, τον βοηθάει και όλο ο δίπλα κλέβει.
0: Α, σαν ανοίγει την πόρτα και κλέβει τα πάντα, ναι. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και

0: κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Να δω

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ειδικό.
4: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα

0: πρόκληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
4: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Κάποιοι θα απολαμβάνουν τους Duran Duran στο Accor Arena 28 Σεπτέμβρη. Κάποιοι θα απολαύσουν τον Ντάτι 30 Σεπτέμβρη. Αυτοί που θα μείνουν εδώ θα απολαύσουν τον Ντάτι Παρασκευή 30. Συγγνώμη, Σεπτέμβρη είπα, για τον
1: Οκτώβρη.
0: Δύο μέρες μετά λοιπόν, 30 Οκτώβρη, εδώ θα απολαύσουν στο Fast Club τον Ντάτι, τον πιτσιρικά, ο οποίος έκανε το απίστευτο φαινόμενο αθόρυβα, ήσυχα, χωρίς να ετοιμάσει τίποτα, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Take Me There. Έχει περισσότερα από 10 εκατομμύρια TikTok videos, αμέτρητες τάσεις, εκατομμύρια views, και έχει κατακτήσει όλα τα feeds και τα playlists σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι το όνομά του το Ντά. Τι είναι Νταβίτ Τσερετέλη, μεγάλωσε στη Γεωργία, μετακόμισε στη Βουδαπέστη για να σπουδάσει οικονομικά. Πέρασε οικονομικά, αλλά είχε παράλληλα και την αγάπη για τη μουσική, οπότε έλαβε μέρος στο γεωργιανό X Factor, βγήκε πρώτος και εκεί είναι που πρέπει να αποφασίσει. Μια ασφαλής καριέρα στα οικονομικά ή το αβέβαιο ρίσκο της τέχνης. Και φυσικά, όπως έχουμε καταλάβει, το δεύτερο αποφάσισε. Γι' αυτό λοιπόν η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι αυτό είναι για τους μοναχικούς δρόμους και νυχτερινούς περιπάτους στην Βουδαπέστη. Αυτό το τραγούδι, Take Me There. Αυτή την ατμόσφαιρα αποτυπώθηκε αυτούσια λοιπόν και στο lyric video Take Me There και έκανε την πόλη ένα οργανικό κομμάτι του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την τύχη να τον δούμε από κοντά και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα, και ότι μάλλον, όπως δίνουν τα πράγματα, δικαίως δεν αποφάσισε να ακολουθήσει τα οικονομικά και να ακολουθήσει την καριέρα.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα έχει και καριέρα, τον περιμένουν δηλαδή πολλά πράγματα με το τραγούδι αυτό. Καταλαβαίνεις ότι τι μας περιμένει.
0: Ναι, ναι. Αν ξεκινήσεις έτσι, καταλαβαίνεις τι σε περιμένει μετά. Έτσι,
1: πάμε λοιπόν και σε ένα προοδευτικό μήνυμα, επειδή λέμε τι μας περιμένει. Τώρα, επειδή είναι και πρωί και αρχίζει και λίγο και ανοίγει και η όρεξή μας, αν θέλουμε καφέ το πρωί, αν θέλουμε μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως για κάτι και το βράδυ στο σπίτι, έχουμε ένα σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνουμε όλα. Από το Box, με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 9. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Μας στέλνει το μαράκι μας μήνυμα για τα καλημερούδια και γράφει «Αχ, Παρισάκι». Αχ, Παρισάκι, μαράκι. Αλλά αν δεν έχεις λάβει ακόμα μέρος, έχεις 5 ευκαιρίες συνολικά. Έχεις 5 ευκαιρίες να ακούσεις το Pepper Password στις 10 πλέον, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα για να λάβεις μέρος στο Pepper Experience, το οποίο αύριο θα γίνει κλήρωση, αύριο Παρασκευή, έχει φτάσει η μεγάλη μέρα. Αύριο η Duran Duran θα είναι live στο Παρίσι, 28 Οκτωβρίου, στην Accor Arena της πόλης. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει με την παρέα του ή την παρέα της 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, με αεροπορικά, ξενοδοχείο, πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και η απόλυτη παρισινή εμπειρία συμπληρώνεται με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στον Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Όπως είπαμε, ακούτε το Pepper Password για 5 φορές ακόμα, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί Peppers, να δούμε τα θετικά της οικονομίας της χώρας, της, ας πούμε, της Ευρώπης, ας πούμε, αλλά να μιλήσουμε για το δικό μας το, για τη δική μας την πρωτεύουσα, την οποία αυτή ζούμε, εδώ πέρα είμαστε. Το ποιο είναι λοιπόν το θετικό από την ακρίβεια του πετρελαίου και κατά συνέπεια της βενζίνης και να μην μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και να μας δυσκολεύει, γιατί πλέον εκτός από τη δυσκολία, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, της κυκλοφορίας μέσα στην κίνηση, τη δυσκολία του να πού θα παρκάρεις και τα λοιπά, έχεις και τη δυσκολία πόσο θα πληρώσεις την κάθε μετακίνηση. Έτσι λοιπόν τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε πολύ συχνά και το αποδεικνύουν, το βλέπουν και τα ρεπορτάζ, ας πούμε, που διαβάζουμε, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τζόκινγκ. Ο κόσμος πλέον σου λέει, με αφορμή τώρα τη βενζίνη, να βάλω το παπουτσάκι μου ή να περπατήσω, ή να περπατήσω προς τη δουλειά μου ή να πάρω ένα ποδήλατο. Και βλέπουμε λοιπόν και τι πωλήσεις των ποδηλάτων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον σε μέρη τα οποία επιτρέπεται και μπορείς ακίνδυνα να περπατήσεις με το ποδήλατο, αλλά και το περπάτημα, αθλητικό παπούτσι, τα αθλητικά μαγαζιά έχουν αρχίσει και πουλάνε όλο και περισσότερο στολές, φόρμες, πώς το λένε, σορτσάκια, παπουτσάκια, καλτσούλες για περπάτημα, και ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει έξω και περπατάει. Αλλά αυτό που βλέπετε προς τα έξω δεν είναι μια απλή απόλαυση. Α, σκέφτηκα να ρίξω λίγο τα κιλά μου να τα χάσω με περπάτημα. Είναι απόλαυση και ανάγκη. Είναι απόλαυση και ανάγκη μαζί. Είναι, ναι, ναι. Είναι και υγεία μαζί. Βέβαια, εντάξει, πας λίγο πιο, πώς το λένε, το να πας στη δουλειά δεν θα το κάνεις σε τρέξιμο.
1: Με τζόκινγκ.
0: Το να πας στη δουλειά θα πας περπάτημα. Ναι. Θα πας περπάτημα, ναι. Γιατί
1: ούτε, με φρόν πας Παρασκευές. Που είναι η μέρα που πηγαίνουν όλοι με φόρμα.
0: Στις εκείνες τις εταιρείες. Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, να πούμε και το ποδήλατο, που και αυτό το ποδήλατο είναι μια πολύ ωραία γυμναστική, ότι η Αθήνα είναι μια καθόλου φιλική πόλη για το ποδήλατο.
0: Α, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ... πολύ επικίνδυνο να είσαι στους δρόμους της Αθήνας με το ποδήλατο.
0: Ναι. Εδώ ακόμα δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει νομοθετηθεί. Δεν ξέρει κανείς, εν πάση περιπτώσει, αν στο τελευταίο βαγόνι του μετρό μπαίνει το ποδήλατο ή δεν μπαίνει.
1: Μπαίνει. Πώς δεν μπαίνει. Πολλές φορές έχω δει. Σε μετρό, σε ποδήλατο έχω δει. Και δύο.
0: Εμένα είναι περίπτωση την προηγούμενη εβδομάδα γνωστού μου, τον βγάλανε έξω με το ποδήλατο. Το βγάλανε πριν έρθει ο ελεγκτής και δεν ήθελε να κάνει φασαρία. Ο κόσμος. Του λέει δεν έβγαλε
1: το ποδήλατο. Μετά, αν τον έβγαλε ο κόσμος, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί να του πει αν επιτρέπεται ή όχι.
1: Άλλο αν τον έβγαλε ο κόσμος και άλλο αν επιτρέπεται ή όχι.
0: Άμα σε βγάλει ο κόσμος, δεν θα κάνει τσαμπουκά. Θα μπει με το ποδήλατο
1: όχι,
0: και θα κάνει.
1: Λέω αν επιτρέπεται. Αν τον έβγαλε ο κόσμος, μπορεί να τον βγάλει τον οποιονδήποτε. Που την κουβαλάει μια σακούλα που τη θεωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά το τελευταίο βαγόνι επιτρέπεται το ποδήλατο.
0: Ναι, μακάρι να είσαι και κάτι τέτοιο, ναι.
2: Peppers 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 9. Επιτρέπεται το με το ποδήλατα. Μέχρι 2 ποδήλατα σε κάθε σειρμό πρέπει να μπαίνουν από το τελευταίο βαγόνι. Ο Τρίφων λέει: τώρα συνάνθρωποι να γυρίσουν να βγάλουν τον άλλο το βαγόνι. Λέει: τι να πω, μπράβο μας, λέει: είμαστε πολύ αλληλεγγύοι για αυτό το περιστατικό που, που είπες.
1: Ναι, γιατί είχε πολύ κόσμο και λέει: έχουμε και το ποδήλατο με στη μέση. Βγαίνει έξω.
0: Είναι μέχρι, επιτρέπεται πάντως, μέχρι 2 ποδήλατα σε κάθε σειρμό. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα σε όλους μας όσους αγαπάμε τον James Bond και τις ταινίες του. Έρχεται η Telecom να μας κάνει ένα δώρο με το Magenta Cinema 007 από την 5η 1η Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art installation, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, με ελεύθερη είσοδο.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkuele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkuele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
11: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για 6η φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πρωινό Pepper με Wondergall από τους Oasis. Οι Oasis που είχαν και το καινούργιο τους ντοκιμοντέρ, το Oasis Don't Look Back in Anger. Και όταν τους ρώτησαν το σκηνοθέτη γιατί δεν έχει μέσα τη σκηνή όπου τα αδέρφια επανενώθηκαν, είπε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Λέει, απλά μπήκανε, λέει, σε ένα στούντιο και άρχισαν πάλι να παίζουν μαζί μουσική. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε μια συζήτηση για να τα ξαναβρούνε. Απλά έγινε, το φέρε έτσι, τα φέρε έτσι η ζωή, έτσι είπε ο σκηνοθέτης.
1: Φίλοι πάλι, φίλοι δεν είχε τέτοια. Α, εσύ εδώ, ναι. Λοιπόν, πολλά, πάμε πολλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η Siri. Η Siri είναι ο βοηθός, ο φωνητικός βοηθός στα iPhone. Έγινε 15 ετών. Βγήκε πρώτη φορά, ανακοινώθηκε 14 Οκτωβρίου του 2011 από το τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Apple.
1: Siri είναι επίθετο, το όνομά της είναι Hey. Hey, Siri.
0: Μάλιστα, όταν το ανακοίνωσε και του λέγανε τι είναι όλο αυτό το πράγμα, λέει τίποτα, λέει μια βοηθός, και μάλιστα τα πρώτα που τη ρώτησε, λέει, κάλεσε τη μαμά, πληκτρολόγησε ένα ρυθμό, παίξε Μπετόβεν. Τότε όταν είχε βγει είχαν αρχίσει όλοι οι συνωμοσιολόγοι και λέγανε ότι είναι η αρχή του Skynet από το Terminator. Κάποιος είχε γράψει, ορκίζομαι ότι αν το iPhone μου, λέει, με ρωτήσει αν είμαι η Sarah Connor, θα το απαντήσω, η πρωταγωνίστρια του Terminator. Η Siri δεν είναι δημιουργήμα της Apple, ήταν ένα ερευνητικό project σε ένα πανεπιστήμιο στο Stanford. Το είχε κάνει κάποιος τύπος ο οποίος πούλησε όλη την εφεύρεση στην Apple μετά $200 εκατομμύρια. Έκανε κάτι, του τσάρεσε, λέει, πόσα θέλεις, 200 εκατομμύρια, πάρτα. Έτσι λοιπόν έγινε το Siri. Λίγο αργότερα, το 2014, η Amazon το πήγε ένα βήμα παραπάνω, έβγαλε μια μικρή κυλινδρική συσκευή χωρίς οθόνη, ήταν η Alexa, που την Alexa τη φώναζε, η Alexa κάνει εκείνο, Alexa κάνει το άλλο. Η αλήθεια ποια είναι, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη όλα έχουν μείνει πίσω αυτά. Και τώρα προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν νέες εκδόσεις που να είναι ενσωματωμένη η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να το παίρνει ο κόσμος. Γιατί τώρα, όταν έχεις τεχνητή νοημοσύνη στο κινητό σου, το AI, δεν ασχολείσαι με το, με το Siri ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε τώρα θα κάνουν μια νέα έκδοση.
1: Έκανε λίγες. Σε σχέση με το AI, ήταν πολύ λίγες οι δουλειές που έκανε αυτό. Δηλαδή, καθώς στο σπίτι, άνοιξε τηλεόραση, κλείσε τηλεόραση, βάλε μου να ακούσω Μπετόβεν, βγάλε τον Μπετόβεν, τελείωσε. Δηλαδή, αυτό.
0: Τώρα, λέει, θα βγει μια καινούρια Siri με τεχνητή νοημοσύνη. Θα αργήσει 5 μήνες να έρθει στην Ευρώπη, λέει, γιατί υπάρχουν διάφορες οδηγίες στην Ευρώπη σχετικές με τους κανονισμούς και τέτοια. Μόλις το ξεπεράσουν, θα έχουμε ένα καινούριο με AI, θα είναι πιο σύγχρονο.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφυγή

0: οφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
8: Όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει, γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
10: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Pepper 96 και 6.

0: Ο Dead Swims τραγουδάει για τα άσχημα όνειρα, bad dreams. Δεν το διακινδυνεύει, δεν μιλάει για φιάλτες, δεν λέει για nightmares. Θα το έλεγε nightmare αν ήθελε το τραγούδι. Απλά bad dreams δεν είναι ευχάριστα, είναι αυτά που κάπως ξυπνάς το πρωί και κάπως είσαι χωρίς να ξέρεις. Καμιά φορά θυμάσαι και λες, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να με επηρέασε στον ύπνο μου. Καμιά φορά όμως λες, ναι, πραγματι, ναι ήτανε, δεν χρειαζόταν να το δω αυτό μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρουμε ποτέ τι όνειρα βλέπουν και τι γυρνίζει μέσα στο μυαλό ενός σκύλου από τους, που είναι από τους καλύτερους φίλους του ανθρώπου και ο άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τα σκυλιά. Γνωρίσαμε εδώ πέρα τον Λουκάνικο, τον ήρωα των διαδηλώσεων τότε στην Ελλάδα. Υπάρχουν τρεις σκύλοι οι οποίοι συμμετέχουν έχουν γίνει γνωστοί όσο έχει γίνει ο δικός μας ο Λουκάνικος σε διαδηλώσεις. Δεν είναι σαφές, όπως έχουν μελετήσει κτηνίατροι και επιστήμονες, αν οι σκύλοι διαδηλωτές καταλαβαίνουν τη βία εναντίον των διαδηλωτών ή απλά αν τους ενοχλεί η συμπεριφορά των αστυνομικών ή απλά αν τους ενοχλούν οι ταραχές, ο θόρυβος,
1: οι πρώτοι λάμψεις. Μετά τα καπνογόνα τους ενοχλεί, εννοείται.
0: Δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και τι δημιουργεί αυτή την υπερένταση και την υπερδιέργηση. Όμως, με συντριπτικά στατιστικά όπως έχουν μελετήσει, τα αδέσποτα σκυλιά εμφανίζονται πάντα στο πλευρό των διαδηλωτών και γαυγίζουν, κυνηγούν ή ακόμα και δαγκώνουν τους επάνωπλους αστυνομικούς. Είναι τρία τα σκυλιά που έχουν γίνει φίρμα μαζί με το δικό μας. Είναι στην Χιλή.
1: Ο δεν ζει πια, βέβαια.
0: Ο Λουκάνικος δεν ζει. Ναι. Δεν ζει. Στην πόλη Αντοφαγκάστα, στη Χιλή, ένας αδέσποτος σκύλος εντοπιζόταν συνέχεια με στη φασερία. Το όνομά του ήταν Ελβακίτα, που σημαίνει αγελαδίτσα, γιατί είχε μια σπόρμα βυργούνα. Στο Ο Νέγκρο Ματαπάγκος ήταν διάσημος αδέσποτος στους δρόμους του Σαντιάγκο, σε αντίστοιχες διαδηλώσεις του 11, και ο Λουκάνικος ήταν με διαφορά ο πιο διάσημος σκύλος της χώρας. Ήταν το 2008 και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στις διαδηλώσεις και στις πορείες τότε για την λιτότητα. Έχει χτυπηθεί πολλές φορές ο Λουκάνικος με δακρυγόνα, κλωτσιές, γκλοπιές και όπως μπορούσαν, αλλά ο ίδιος δεν δάγκωνε ποτέ, μόνο γάβγιζε. Ο Μπεχράκης τον έχει βγάλει μια φοβερή φωτογραφία για το Reuters και δεν υπήρχε, λέει, δημοσιογραφικό γραφείο που θα πήγαινε τότε δημοσιογράφος στις πορείες και να μην λένε ο ένας τον άλλο, βγάλε και το Λουκάνικο φωτογραφία, βγάλε και το Λουκάνικο. Ήταν πραγματικά η μασκότ και πολύ αγαπητός. Έφυγε 9 Οκτωβρίου του 2014 περίπου σε ηλικία 10 ετών, ταλαιπωρημένος γιατί είχε αντιμετωπίσει. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, αλλά είχε πολλά προβλήματα από τα χημικά στην Αθήνα.
1: Το περιοδικό Time τον είχε στο πρόσωπο της χρονιάς του 2011, τον είχε χαρακτηρίσει ως ο διαδηλωτής μεταξύ άλλων σχετικών άρθρων και είχε μια φωτογραφία του και άλλες φωτογραφίες του Λουκάνικου και ήταν επιλαχών για το ζώο της χρονιάς για το περιοδικό το Time.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα έχει στηθεί μνημείο και ήταν η ταφή του. Είχε πλήθος κόσμο όταν έγινε η ταφή του.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Του Λουκάνικου.
0: Και υπάρχει ένα φοβερό γκράφιτι στα Εξάρχεια με τον Λουκάνικο. Ναι. Δηλαδή ήταν. Πέρα, ξέρεις, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι αγάπη θα έχει αυτό το σκηνικό.
1: Είχε μάλιστα και το BBC είχε κάνει το Newsnight ένα βίντεο. Μπορείτε να το βρείτε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κυκλοφορεί στο Newsnight του BBC το βίντεο του Λουκάνικου. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θεοδωρής Βακάρης σε μια μέρα έτσι συννεφιασμένη, μια μέρα που δεν ξέρω αν θα βγει ο ήλιος όπως τον προβλέπει η μετεωρολογική μας υπηρεσία, ότι θα έχουμε ηλιόλου τη μέρα σήμερα από κάποια ώρα και μετά, αλλά τέλος πάντων ακόμα είναι νωρίς, είναι 9.30 οπότε μπορεί να γίνει αυτό.
1: Όχι, προλαβαίνει να ρίξει δύο μπόρες και μετά να βγει ο ήλιος.
0: Επειδή μια αγαπημένη συνήθεια πολλών ανθρώπων είναι να πηγαίνουν στα παλαιοβιβλιοπολία για να ψάχνουν να βρουν διάφορα βιβλία που τους λείπουν ή ακόμα και στο δρόμο που βλέπουμε, ας πούμε, στο μοναστηράκι που έχουν πολλοί βιβλία, έχουν μια παραμάτια και την πουλάνε. Πολλές φορές βλέπουμε πάγκους με ωραία βιβλία. Υπάρχουν μερικές εκδόσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σπάνιες. Οπότε, αν σε κάποια αναζήτηση τις δείτε, είναι βιβλία που δεν το περιμένει κανείς ότι θα είναι ακριβά, όμως, γιατί είναι γνωστά. Όμως είναι σπάνιες εκδόσεις. Διάβασα ένα ρεπορτάζ του Λευτέρη Κοκκίνη για 5 βιβλία, τα οποία είναι πολύ σπάνια. Αν τα βρείτε, μην τα χάσετε. Το πρώτο είναι η έκδοση του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που βγήκε το 1985 από τις εκδόσεις Κέδρος. Είχε κυκλοφορήσει το 1978 το Hobbit από τις ίδιες εκδόσεις, όμως η πρώτη έκδοση που είναι σε σχολικές βιβλιοθήκες ή σε πλατφόρμες μεταπόλησης είναι κάτι που είναι πολύ σπάνιο. Άμα το βρείτε, μην το χάσετε. Επίσης, το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, η πρώτη έκδοση που ήταν το 1962, ήταν αυτοέκδοση. Το έχει κάνει με δικά του έξοδα και είναι ένας περιζήτητος θησαυρός, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έκδοση. Οπότε, αν και αυτή τη βρείτε, μην τη χάσετε. Κάτι άλλο το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Ο οδηγός μαγειρικής του Τσελεμεντέ κυκλοφόρησε πρώτη φορά δεκαετία του 20. Από τις εκδόσεις Σαλίβερου. Μετά υπήρχαν επανεκδόσεις το 67 και το 72. Όμως το 20, η έκδοση του 20 είναι πάρα πολύ σπάνια και αυτή είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν το λέω ότι είναι ακριβό ότι θα βγάλεις λεφτά.
1: Όχι, είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο. Είναι ιστορικά βιβλία. Και είναι αυτό. Ο Τσελεμεντές, παραδείγματος χάρη. Τώρα με το ίντερνετ, σκέψου πόσοι θα τον πέταξαν από τα σπίτια. Πει τώρα, καθόταν και φύλαγε τώρα η μάνα μου και ο πατέρα μου τον Τσελεμεντέ.
0: Όπως και όλα
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Και τον πετά. Γιατί λες, τα βρίσκω. Και είναι τώρα αυτό το βιβλίο. Πραγματικά, άμα το δεις και το μυρίσεις. Δηλαδή, είναι απίστευτος θησαυρός το βιβλίο του Τσελεμεντέ.
0: Όπως επίσης, τα υπόλοιπα δύο είναι ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, έκδοση του 1998, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά το μυθιστόρημα της Rowling στην ελληνική αγορά.
1: Το 98. Αυτό το έχω, ναι.
0: Αν το έχεις δει στο εξώφυλλο, είναι με ένα τομέα και τα λοιπά. Και επίσης, το Stephen King, η οργή του Stephen King, εκδόσεις Κέδρος, 1977, που συνδέθηκε με σχολικές επιθέσεις μετά την έκδοσή του και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του, για τον Stephen King. Είχε κυκλοφορήσει από τον Κέδρο, είναι πάρα πολύ λίγα τύπα. Οπότε, αν τα βρείτε κάπου, μην τα χάσετε.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Και τη βιβλιοθηκούλα, συντάχετε. Και να λέτε μετά, έχω μερικά ακριβά βιβλία.
1: Ναι, γιατί ξαναγυρίζει πάλι. Η συλλογή βιβλίων, η συλλογή βινίλιων, ξαναγυρίζουν παλαιά.
0: Συλλέκτες βιβλίων που τα φυλάνε σαν θησαυρούς και καλά κάνουν.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Τα μηνύματα έρχονται από όλες, ό,τι θέμα αναπτύσσουμε. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Μάριο που μας είπε ότι πριν τον Λουκάνικο και τον Κανέλο υπήρχε ο Σκάμπης στις διαδηλώσεις, τον οποίο τον έχω ακούσει και εγώ δεν τον έχω προλάβει στις διαδηλώσεις. Μιλάμε τώρα για πριν. Βέβαια, καλά, διαδηλώσεις στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας γίνονται από τη δεκαετία του 80, του 90 κανονικά. Υπήρχε ο Σκάμπη, γνωστός κι αυτός, και αυτός έτσι συνεπής της παρουσίας, είχε φάει κι αυτός πολλά δακρυγόνα, είχε φάει πολύ κλωτσίδι.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα η ΣΥΑ που λέει ότι για τους ελεμεντέρες που λέγαμε προηγουμένως, έχω ένα βιβλίο μαγειρικής, λέει, τη Σοφία Σκούρα, νεότερη τύπου, διάδοχος, αλλά δυνατή. Κάθε φορά που ανοίγω, λέει, να συμβουλευτώ, έχω δίπλα μου το Google να μετατρέπει τα δράμια και τις οκάδες.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι είχαν.
0: Ναι, παλιά είχαν τέτοιες.
1: Τις δοσολογίες, το 70 βιβλίο αυτό.
0: Ναι.
1: Παλιό κι αυτό.
0: Πάντως, ΣΥΑ, να σου πω κάτι. Αυτό που δεν μπορείς να βρεις σε κανένα Google, σε κανένα AI, σε κανένα ChatGPT, είναι μία πρέζα αλάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Άλλη είναι η πρέζα για τον ένα σεφ. Άλλη είναι η. Ξέρω εγώ. Είναι αυτό που βάζεις λίγο στα δυο σου δάχτυλα. Τώρα, το πόσο είναι αυτό το λίγο, δηλαδή, άμα σας πω το λίγο που βάζει η μάνα μου, ήταν μία χούφτα, έτσι κανονικά. Δεν υπήρχε φαγητό που ήταν λύσα στο αλάτι, αλλά ήταν για τη δική της εκδοχή ότι βάζω σίγουρα με τον Τζελεμεντέ μία πρεζαλάτη.
1: Από τον Τζελεμεντέ έχει μείνει το.
0: Έχει μείνει ο Τζελεμεντέ, ναι, ναι. Είναι brand. Ο Τζελεμεντέ είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πώς το κάνεις έτσι. Είναι από τον Τζελεμεντέ. Είναι το είδες του Τζελεμεντέ.
1: Το ChatGPT πάντως λέει είναι 0,3-0,5 γραμμάρια αλάτι. Ανάλογα με το μέγεθος, τον κόκκο και το δακτύλο.
0: Okay. Η πρέζα, ναι.
1: Η πρέζα, ναι.
0: Οπότε πρέπει.
1: Άρα με το μάτι είναι πάλι.
0: Λέμε πάλι με το μάτι, ναι, ναι. Πάλι,
1: να υπολογίσω μισό γραμμάριο.
0: Ναι, ναι, πού να το πατήσει, θα βάλει να ζυγίσει τώρα, πα στην καρδιά να ζυγίσει το μισό γραμμάριο αλάτι. Και πώς το λένε, και αλάνθα στη συνταγή είναι η δοκιμή, έτσι. Δοκιμή κατά την πορεία του βρασίματος, ψησίματος, οτιδήποτε. Εκεί το τσεκάρεις και ο Θεός βοηθός μετά το έχεις κάνει.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Υπάρχουν κόκκινες προειδοποιήσεις στα διάφορα site για κίνηση στους δρόμους Αθήνας, στο Κηφισό ιδιαίτερα, και στα δύο ρεύματα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Και οπότε υπομονή στους δρόμους και Pepper 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας. Και επειδή τώρα αυτή την ώρα υπάρχει το αίσθημα της πείνας, της δίψας κτλ., θέλουμε να φάμε κάτι, να τσιμπήσουμε, ένα καφεδάκι να πιούμε. Ξέρετε ότι μπορείτε να ανταμυφθείτε για αυτό το αίσθημα. Έτσι λοιπόν, για να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα, στο Box, η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ, μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε λοιπόν ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις ένα ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερο στο φυσικοαερίολάδος.gr.
0: Φεύγουμε λοιπόν πρωινό. Pepper, Τάκης, Γιάννης Θοδωρής Βαλακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί στις 10, ακριβώς η τρίτη ευκαιρία σήμερα για να λάβετε μέρος στο Pepper Experience. Θα ακούσετε το Pepper Password από την Ελένη Κολοκοτρώνη. Έχετε άλλες μετάλλες 4 ευκαιρίες, 12, 2, 4 και 6. Και το λέμε αυτό γιατί αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience και του Duran Duran στο Παρίσι.
1: Τώρα αύριο... θα ξέρουμε, τώρα τέτοια ώρα θα ξέρουμε νικητή ή νικητρία.
0: Αύριο λοιπόν στο πρωινό Pepper.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Σία, η Σία λέει ότι την πρεζαλάτη πλέον τη λένε και τσιμπιά. Και θα είμαστε πάλι αύριο πρωί-πρωί και έρχεται η Ελένη 10 με 12. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φίλια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
11: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5 και 40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4 και 98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12 και 45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6 και 95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
14: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Pepper.
17: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Μάλιστα, ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σας Peppers. 5η 15 Οκτωβρίου. Εντάξει, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει, στο γκρι και σήμερα, και νομίζω ότι θα είναι και αύριο και το Σάββατο. Επίσης το Σάββατο, από ό,τι είδα, θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία και γενικά έχει ξεκινήσει έτσι μία παραπάνω δροσιά, δηλαδή βλέπεις και κάποια μπουφάν στους δρόμους και λες πως είναι υπερβολή. Μπα, δεν είναι. Ειδικά νωρίς το πρωί, μια χαρά το θέλεις. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Όταν λέμε ραδιόφωνο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Pepper 96 και 6. Σήμερα θα γίνει και από εμάς τουλάχιστον το last call

0: Ακούω, λέμε στο αυτοκίνητο. Σταματημένος, λέει με, μπράβο, χαίρομαι για τη διόρθωση. Βασικά, όλη η Αθήνα ακούει Pepper 96 και 6 και πηγαίνει έτσι με αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, με σήμερα μεταξύ άλλων, Παγκόσμια Μέρα Πλυσίματος Χεριών ως ένα απλό και αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης λοιμόξεων. Αυτή την ημέρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τη γιορτάζαμε καθημερινά. Πολλές φορές, μέσα στη μέρα θα έλεγα, θυμάστε με το που μπαίναμε στο σπίτι, τίποτα, πετάγαμε κλειδιά, δεν ακουμπούσαμε απολύτως τίποτα, ούτε το σκύλι, ούτε το γαντί, τίποτα. Τρέχαμε στο μπάνιο, πλέναμε τα χέρια μας και μετά ξεκινούσε πάλι η ζωή. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond μας περιμένουν και on demand όποτε θέλουμε εμείς. Επίσης και το Παρίσι σήμερα συννεφιά έχει, πάνω κάτω τον ίδιο καιρό έχουμε. Αλλά το Παρίσι με συννεφιά, με ήλιο, είναι πάντα όμορφο. Και εσείς σιγά σιγά ξεκινήστε να ακούτε Duran Duran, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι για την αυριανή κλήρωση. Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper. Pepper. 96 και 6.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Η Μόβ Ομπρέλα, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Μόβ Ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Μόβ Ομπρέλα, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου πιστεύει ότι η καλύτερη λύση για τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι να είναι λίγο καιρό στο Λονδίνο, λίγο καιρό στην Αθήνα. Εντάξει τώρα, αυτή δουλειά θα κάνουμε. Pepper 96.6. Και αλήθεια είναι, Peppers, ότι σε αυτή τη ζωή έχουμε περάσει πάρα πολλά, οι περισσότεροι. Έχουμε ζήσει ακόμα περισσότερα και ωραία πράγματα, δεν το συζητάμε. Είμαστε πλέον πιο υποψιασμένοι και νομίζω πως είμαστε και σε θέση να πούμε «You don't fool me», τώρα πια έχω μάθει. Pepper 96.6, καλημέρα σε όλους.

0: X, Pepper Experience. Pepper 96 και 6. Λοιπόν, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων στην Κηφισίας είναι 18 χιλιόμετρα. Εντάξει. Δηλαδή, οριακά δεν σβήνει η μηχανή. Πέπερ 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Τώρα, κοιτάξτε, αν ένα ταξίδι στον Παλί, ας πούμε, είναι κάτι που το οποίο το θέλετε και το χρειάζεστε, η Telekom μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε πραγματικότητα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν τώρα στο Telekom App, στην ενότητα Moments, και να διεκδικήσετε ένα πακέτο 7 ημερών για 2 άτομα, με πολυτελή all-inclusive διαμονή, τρίωρη θεραπεία SPA, snorkeling επίσης, στην Ούσα 50. Και άλλες έτσι απίθανες παροχές. Όπως καταλαβαίνετε, το Magenta Moments είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές μας μοναδικές. Αν επανέλθουμε σε πιο πεζά πράγματα, στην Κηφισίας, ας πούμε, όταν σου λέω ότι πηγαίνεις με 17 και 18 χιλιόμετρα την ώρα, είναι η μέση ταχύτητα. Εντάξει, το περπάτημα δεν είναι κακή ιδέα. Και βέβαια, όταν πηγαίνεις κάπου με τα πόδια, δεν σε νοιάζει καθόλου που θα παρκάρεις.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: επίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
1: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Λοιπόν, σαν ανοίγει έτσι λίγο ο καιρός. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα, έρχεται λέει ουκρανικό κρύο και χιόνια, ακόμα και στην Πάρνηθα. Οκ. Εντάξει. Peppers, περνάει ο καιρός, φθινόπωρο, χειμώνας, να τα ζήσουμε όλα στην εποχή τους. Καλημέρα σε όλους, Pepper 96 και 6, 10 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Ένα last call για το Pepper Experience. Για αυτό το bohème Pepper Experience, Duran Duran, στο Παρίσι. Πολλές φορές όταν είναι κάτι τόσο μεγάλο όπως το Pepper Experience, λες από μέσα σου, εντάξει, ανθρώπινο είναι, σιγά μην κερδίσω. Peppers, αυτός ο τρόπος σκέψης δεν οδηγεί πουθενά. Κάποιος νομοτελειακά θα κερδίσει. Οπότε φροντίστε, προσπαθήστε μάλλον, να είστε εσείς. Ειδικά τώρα, τελευταία στιγμή, μέχρι τις 12, ταξίδι είναι το Pepper Password, αυτό που μπορείτε να καταχωρήσετε τώρα. Στις 12 θα έρθει το καινούριο. Μέχρι τότε, καλέξικο. Καλημέρα για άλλη μια φορά. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Economist, η τεχνητή λέει νοημοσύνη μπορεί να γράφει καλύτερα ή μάλλον πιο σωστά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Το να γράφεις, λέει, σημαίνει να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι, και εκεί είναι που η AI το χάνει. Το χάνει πολύ. Πέπερ 96 και 6, προθετικά μιλώντας, αν έχετε αυτοκίνητο, που λογικά έχετε, να σας πω ότι στο Magenta Insurance βρίσκεις ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Συγκρίνεις online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μπες λοιπόν στο magentainsurance.gr και πάρε την προσφορά σου οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Και όπως καταλαβαίνετε, Πέπερ, το να αισθάνεσαι πλέον είναι η δύναμή μας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
13: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
20: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή, μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Οικογένεια Adams, το musical.
20: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
21: Add some Amy Winehouse.

Και επειδή εντάξει τώρα μας έπιασαν έτσι λίγο τα ρομαντικά μας, μετά από πολλές ατελείωτες συζητήσεις χρόνων με φίλους και γνωστούς, οι ειδικοί και οι μη ειδικοί λένε ότι το τέλος μιας σχέσης το διαχειρίζονται τελείως διαφορετικά οι άντρες και οι γυναίκες. Εντάξει, γνωστό αυτό. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα Peppers είναι ότι μια γυναίκα μπορεί να αγαπάει τον φίλο της πραγματικά πολύ, αλλά να χαλάσει μια σχέση διότι βλέπει ότι δεν οδηγεί κάπου, ότι δεν περνάει πάρα πολύ καλά, έχει ξεκινήσει ένα είδος φθοράς. Ο άντρας λέει θα το κάνει αυτό πολύ πιο δύσκολα, είτε επειδή δεν θέλει να μείνει μόνος του, είτε επειδή δεν θέλει τις αλλαγές, είτε επειδή αγαπάει και αυτός. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει σε αυτή την περίπτωση ποιος κερδίζει, μάλλον κανένας. Pepper 96 και 6.

0: 60% των ταξιδιωτών επηρεάζεται από τα social για να διαλέξουν προορισμό για ένα ταξίδι. Το 100% θα έλεγα ονειρεύεται ένα Pepper Experience. Αύριο έχουμε την κλήρωση Duran Duran live στο Παρίσι. Ακριβώς στις 12 καινούριο Pepper Password. Μία ακόμα ευκαιρία για να μπείτε στην κλήρωση. Pepper 96 και 6 το Σάββατο το απόγευμα στις 17 Οκτωβρίου. Το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχει fitness challenge, να δούμε το επίπεδό μας, yoga sessions, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα, προσέλευση 3.30, είσοδος ελεύθερη. Για συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οπότε εντάξει, να πάτε λίγο νωρίτερα αν θέλετε. Pepper 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Οι καλύτεροι είστε, για να λέμε αλήθειες. Ακολουθεί ακριβώς στις 12 καινούριο Pepper Password. Τώρα στο τέλος, για μία ακόμα φορά να πούμε ότι όσες πιο πολλές είναι οι συμμετοχές, τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες για Duran Duran στο Παρίσι. Peppers, καλή τύχη για αύριο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper. 96 και 6.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
15: Θαυμαστός καινούριος κόσμος, του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριανκού, Βασίλης Μιλιώνης.
14: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
15: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
16: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Σέρτζιο Λεόνε, Άγρια Δύση και οι ταινίες βέβαια που συνδέθηκαν με το όνομά του, αλλά φυσικά και Ένιο Μορικόνε, ο τρομερός αυτός συνθέτης που επίσης συνέδεσε το όνομά του με τα κινηματογραφικά soundtrack των Spaghetti Western, μεταξύ πάρα πολλών άλλων βεβαίως. Σε αυτό το σύμπαν κάνει ένα ομάζ, έτσι, ένα φόρο τιμής με αυτό το κομμάτι ο Damon Albarn με την παρέα του στο Clint Eastwood που μόλις ακούσαμε εδώ από τους Gorillaz, όπως γνωρίσαμε τους Gorillaz πριν από πόσα, 25 χρόνια, έτσι. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μέρα, 12 με 2 στον Pepper, και πάμε να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από τα πιο φρέσκα που έχετε αγαπήσει πολύ.

0: Ένα από τα πιο αριστουργηματικά κομμάτια του David Bowie, όταν κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1970 το The Man Who Sold the World, θεωρήθηκε έτσι ένας πολύ ιδιαίτερος, απρόσμενος ήχος και ενιγματικός. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάτι το μυστηριακό αυτό το κομμάτι, έτσι όπως είναι δομημένο, σε παραγωγή βέβαια του Τόνι Βισκόντι, του στενού συνεργάτη του Bowie. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στον Pepper. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και φυσικά σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
1: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείω το παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει, γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
13: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
12: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές.
9: και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
18: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
17: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
18: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
17: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Add some Florence to your

0: Αν έχετε κι εσείς το βλέμμα σας στραμμένο στο Παρίσι για 28η και Duran Duran, θυμίζω ότι μπαίνετε στο site μας, εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής για το Pepper Experience και συμπληρώνετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς τις ώρες, γιατί αύριο πρωί-πρωί κληρώνει στο πρωινό Pepper από τις 6 ως τις 10. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε να πούμε για νέες ταινίες που αυτήν την εβδομάδα έχω σίγουρα ξεχωρίσει μία που θέλω οπωσδήποτε να δω και να σας την προτείνω, και θα μιλήσουμε και για κάποιες ακόμη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
12: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
23: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτό ήταν βέβαια ο Χόζιερ, εδώ στον Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και μια και είναι Πέμπτη σήμερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Μία ξεχωρίζω και θέλω πάρα πολύ να δω και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι η νέα ταινία του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, του Ιάπωνα δεξιοτέχνη κινηματογραφιστή. Θυμίζω είχε κάνει το Drive My Car πριν από κάποια χρόνια, το 22, είχε πάρει και Όσκαρ διεθνούς ταινίας και στις Κάνες και βραβευτεί. Τώρα λοιπόν η νέα του ταινία έχει τίτλο «Έτσι ξαφνικά» και έρχεται με βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο τελευταίο φεστιβάλ Κανών. Πρωταγωνιστούν η Βιρζινή Εφυρά, η πολύ ωραία αυτή Γαλλίδα ηθοποιός, και ο Τάο Καμότο. Η πλοκή τοποθετείται στη Γαλλία. Εκεί μια διευθύντρια οίκου ευγυρίας εφαρμόζει μια ιδιαίτερη μέθοδο, πιο ανθρωπιστική έτσι, όσον αφορά στη φροντίδα των ηλικιωμένων, οι οποίοι συχνά πάσχουν από άνοια. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η ιστορία της νέας αυτής ταινίας, «Έτσι ξαφνικά», του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι.

0: Σήμερα επίσης βγαίνει και νέα ταινία του Ρωμάν Γαβράς. Θα έχετε δει έτσι διάφορες συνεντεύξεις, φωτογραφίες του και από την πρεμιέρα στην Αθήνα προημερών. Θυσία είναι λέγεται η ταινία του, με Vincent Cancel, Anya Taylor-Joy, Chris Evans και πολλούς ακόμη. Ναι, έχει πάρει μέτριες κριτικές από ό,τι βλέπω, αλλά αν σας αρέσει το σύμπαν του Ρωμέν Γαβράς, γιατί όχι. Για την ταινία που έλεγα νωρίτερα, για το έτσι ξαφνικά του Χαμαγκούτσι, να πω ότι είναι δύο οι κεντρικές ηρωίδες του φιλμ, τις οποίες ερμηνεύουν η Βριζινή Εφηρά και η Τάο Οκαμότο, οι οποίες μοιράστηκαν, ουσιαστικά πήραν και οι δύο το βραβείο γυναικές ερμηνείας στις Κάνες. Φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτή η δουλειά. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Μπορείτε να συνδεθείτε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση, και αν θέλετε να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σε λιγότερο από ένα λεπτό σας καλεί εκπρόσωπος. Αν επίσης είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τώρα, λέγω να δείξουν δύο. Και έρχονται Steel Corners, Teddy Swims και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Chat Sessions. Amy Winehouse Tribute.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
13: Add some Hooverphonic to your life.

0: Teddy Swims, Nerd, Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers για μυθικά burgers και μυθικές στιγμές. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την αποδειξή σου και έτσι παίρνεις το deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και εσείς μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Λευτέρης Κεφαλάς. Εμείς θα λέμε ξανά την Δευτέρα στις 12. Σωστά, αύριο είναι Σάββατο. Όχι, με είδατε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο Παρασκευή στις 12. Βιάζομαι για το Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
2: 966. Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
14: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
13: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
16: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
15: Μα δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
19: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
18: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper.

Όταν το Μπίνι κυκλοφόρησε τέλη του 23 και μάλιστα από τον Σέζιλ, ο οποίος έμελε να γίνει πραγματικά η αιμονή του TikTok. Ο Σέζιλ λοιπόν δεν είχε καν σταθερό κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του σε φτηνά μοτέλ αλλά και σε καναπέδες φίλων. Βγάζει αυτό το κομμάτι και ξαφνικά αυτό το μελαγχολικό κομμάτι, ό,τι πρέπει για αυτό το μεσημέρι Πέμπτης εδώ στον Pepper, έκανε, χτύπησε φλέβα. Χτύπησε φλέβα στο TikTok μετά και βέβαια σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Και συνεχίζει να είναι από τα πολύ αγαπημένα μας. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλα, εδώ στον Pepper 96 και 6. Γρήγορα μουσική, Σίβερτ Χόγεμα, αλλά και Queen έρχονται κατά ρηπάς εδώ στον Pepper.

0: Ιστορικό Radio Gaga, τον Queen εδώ στον Pepper. Και αξίζει πραγματικά να ανατρέξετε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού πλάνα της θρυλικής γερμανικής εξπρεσιονιστικής sci-fi ταινίας Μετρόπολης 1927 από Fritz Lang, παρακαλώ, ναι, και που μπλέκουν γλυκά και υπέροχα με την μπάντα η οποία ύπταται σε ένα αυτοκίνητο και παίζει μουσικές. Και ορίστε από το πουθενά μια πρόταση για απόψε, έτσι για να ανατρέξουμε σε υπέροχο, σε αριστούργημα του κινηματογράφου, απόλυτο sci-fi φυσικά το Μετρόπολης, άλλαξε την ιστορία του σινεμά μια για πάντα και θυμίζω, αν την έχετε δει, θυμίζω, αν δεν την έχετε δει, ορίστε η πλοκή διστοπική μάχη ανάμεσα στα μυαλά των πλουσίων και τα χέρια των εργατών, εκεί που η καρδιά πρέπει να γίνει ο μεσολαβητής. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Η μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkwell από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkwell με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
8: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά. Add some James to your life.

0: Μέση, η Lola Young εδώ στον Pepper. Pepper Experience, προορισμός μας η Lola Young πέρυσι καλοκαίρι μαζί με τον Hozier στην Αγγλία. Τρέχον Pepper Experience, Παρίσι, Duran Duran Live. Η κλήρωση, θυμίζω, αύριο το πρωί στο πρωινό Pepper 6 με 10 και στις 28 Οκτωβρίου δύο Peppers ανάμεσά σας πετάτε για Παρίσι. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα απευθυνόμε στους φοιτητές Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή και θέλω να πω ότι είστε σούπερ τυχεροί που έχετε το Vodafone Sigiu στη ζωή σας. Αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσετε τη φοιτητική ζωή με το δικό σας τρόπο. Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafonesigiu.gr. Σε λίγο, μείνετε γιατί σε λίγο στο Pepper θα πούμε λεπτομέρειες για το πρώτο Pepper Chart Session της σεζόν. Έρχεται, έχει σχέση με την Amy Winehouse και θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Sigiu Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Ticketservices.gr.
6: Με μια Move Umbrella, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο Θέατρο Αλάμπρα.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
14: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
15: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
16: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Διαβαστικότατη indie pop του Tame Impala, η Dracula σκοτεινιά τον στίχο του περνάει παρατήρητη με όλο αυτό το απτό input εδώ στον Pepper. Και είναι ότι πραγματικά νομίζω χρειάζεται αυτό το ηλιόλουστο μεσημέρι Πέμπτη εδώ στην πόλη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, λίγο μετά τι 3 εδώ στον Pepper. Τι άλλο χρειάζεται η πόλη? Χρειάζεται το Pepper Church Session τη, το μεγάλο θεσμό του Pepper, 10η Pepper Church Session, 11η σεζόν. Και το πρώτο Pepper Church Session που έρχεται και κοντοζυγώνει είναι αφιερωμένο στην Amy. Back to Black, αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία, και όλο αυτό για τα 20χρονα του Back to Black. Το Pepper Church Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Indra Kane, Georgia Κεφαλά και η Sugar Bank την 3η 27 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, και σας θέλουμε εκεί. Μπαίνετε μέσα στο site μας pepper966.gr, εκεί βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνετε συμμετοχή για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θυμίζω, η είσοδος γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Πάμε να παίξω μουσικές. Nick Cave, Kylie Minogue έρχονται τώρα εδώ στον Pepper.

0: One House Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Amy One House Tribute.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Να

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Αυτός είναι ο Τζο, τον γνωρίσαμε ως Steve στη σειρά Stranger Things. Σαν με τη μουσική τώρα κάνει μια ωραιότατη δεύτερη καριέρα. Πάντα εδώ στον Pepper 96.6 και επειδή τώρα αρκεί μια στιγμή να γίνει το κακό και να πέσει το κινητό στο πάτωμα με την οθόνη. Τι κάνουμε, βασικά ψυχραιμία. Και απευθείας στην υπηρεσία Vodafone Tech Service. Το μήνυμα προωθητικό και η επισκευή του κινητού σου θα γίνει με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και, πολύ σημαντικό, προσέξτε, με 12 μήνη εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγγας, σε λίγο εδώ στον Pepper. Θυμίζω, αύριο στο πρωινό Pepper 6 με 10 η κλήρωση του Pepper Experience για το τετραήμερο στο Παρίσι και Duran Duran Live. Μέχρι το απόγευμα εσείς δηλώνετε συμμετοχή. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό?
13: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
14: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι, όχι, όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
18: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
19: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριανκού, Βασίλης Μιλιώνης.
18: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
19: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
20: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
23: Και ποιος είσαι?
24: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
25: Η ιδέα της χρονιάς.
26: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
27: Have you met Kiko?
28: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
29: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

0: day.
1: Τι ωραία μέρα, τι ωραία ώρα για βόλτες στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι το σκεφτήκαμε μόνο εσείς και εγώ, αλλά και πολύ περισσότεροι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασφυκτική κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Αλλά ακόμα και αν είστε κολλημένοι κάπου στο φανάρι, έχω μια πολύ ωραία σκέψη και μια πολύ ωραία πληροφορία και ιδέα για εσάς. Γιατί έρχεται το νέο Pepper Church Session και μάλιστα με Amy Winehouse Tribute, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ της Amy Back to Black. Idra Kane, Georgia Κεφαλά και Sugar Spunk μαζί την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, όπως πάντα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο με δωρεάν προσκλήσεις που κερδίζεται όμως μέσα από διαγωνισμό και μόνο. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Κλήρωση θα γίνεται μετά την εκπομπή και οι νικητές θα ενημερώνεστε μέσω email. Καινούριο λοιπόν, Pepper Church Session, Amy Winehouse Tribute, 3η 27 Οκτωβρίου. Χορηγός ΔΕΗ. Εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, όπως κάθε απόγευμα, 4 με 6, στον Pepper 96.6 και υπέροχη Olivia Dean. Για τη συνέχεια, So Easy to Fall in Love, εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες.

With or Without You, σε Timid Edit η YouTube. Σε λιγότερο από ένα μήνα πια έρχεται το νέο τους άλμπουμ Carnival Duluth, 13 Νοεμβρίου, και θα είναι το πρώτο τους άλμπουμ με καινούργιο υλικό μέσα σε 9 χρόνια, μετά από 9 χρόνια, από το 2017, και το Songs of Experience, παραγωγός ο περίφημος Jack Knife, ο Garrett Lee. Και το Carnival Duluth λοιπόν, που είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2, και μάλιστα κλείνει καταπληκτικό τελευταίο τραγούδι του. Είναι ένα ντουέτο με τον Bono και την Dolly Parton, με το τραγούδι Torn, που θα είναι μια από τις τελευταίες ηχογραφίες εν ζωή που θα κυκλοφορήσουν από την αξέχαστη Dolly Parton. Είναι ο Πέπλος Ενδεξή και ξύπαμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα για το Church Session μας, Pepper Church Session με tribute στην Amy Winehouse για τα 20 χρόνια του άλμπουμ Back to Black. Μετά το διάλειμμα έρχεται το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Pepper 96 και 6.

0: Concert Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Church Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Indra Kane, η Georgia Κεφαλά και η Sugar Spunk την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
13: Euphoria! The Pit!
12: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο more.com.
16: Νέκια, Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
19: Add some Billie Eilish to your life.

6 και 6. Pepper.

0: January 8th από τον Good Job Nicky, είναι ο Pepper Send 666. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, είμαστε πια στην τελική ευθεία για το διαγωνισμό μας Pepper Experience. Αύριο το πρωί, στο πρωινό Pepper, θα γίνει κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Live από τους Duran Duran στο Παρίσι είναι το δώρο, έτσι, τα στήρια για τη συναυλία, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. 28 Οκτωβρίου είναι το live των Duran Duran. Και αν δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα τη φόρμα συμμετοχής με το Pepper Password, σας θυμίζω, ακούγεται κάθε 2 ώρες. Και τώρα, βέβαια, οι τελευταίες μεταδόσεις έχουν σημασία, αν δεν είστε ακόμα στην λίστα μας που έχουν συμμετάσχει. Λοιπόν, 6, 8, 10, 12, 2, 4 στις 6 το απόγευμα. Και αύριο το πρωί στις 6 και πάλι θα το ακούσετε. Συμπληρώνω τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Λέω Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
14: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
17: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
16: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
19: Φυσικά.
18: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
19: Ορίστε.
18: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
19: Όχι φυσικά.
18: Γιατί?
19: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
18: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες.
19: Όχι.
18: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
19: Όχι.
18: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
19: Όχι.
18: Α, εντάξει, γεια σας.
20: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
21: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Bad Dreams, αγαπημένο από τον Terry Swims. Είναι ο Peppers and the 66 εδώ μαζί κάθε απόγευμα. 4 με 6 όπως Mas de Velegas κοντά σας. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Με δυναμικά fitness circuits και διασκεδαστικά challenges, yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες, συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για ισορροπημένο τρόπο ζωής, DJ set και live μουσική. Λοιπόν, διαβάζω για τον Quentin Tarantino, ο οποίος ετοιμάζει όχι ταινία, αλλά παράσταση στο Λονδίνο το 2017 στις αρχές με πρωταγωνιστή τον Sacha Baron Cohen. Εμείς πάμε να ακούσουμε όμως κάτι από την κινηματογραφική του ιστορία, με άρωμα Pulp Fiction λοιπόν, η Urge Overkill.

0: Πέμπτη απόγευμα με τον Πέπερ στο ραδιοφωνό σας. Τα λέμε και online, pepper96.gr. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα στα Lidl. Ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς θα πετυχαίνουν αυτό? Γιατί υπομυθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Γενικά, σήμερα έχουμε κίνηση παντού. Θέλει υπομονή. Αλλά και αυτός ο υπέροχος καιρός, ακόμα και αν είσαι λίγο εγκλωβισμένος, χαζεύεις έτσι ψηλά στον ουρανό. Είμαστε πάντα παρέα σε όλες τις διαδρομές. Όπως και να είναι, είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper 96.6.
2: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Indra Kane, η Georgia Κεφαλά και η Sugar Spunk την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Amy Winehouse Tribute. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Okay. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: τραγούδισε από το Τελενόβα από την Αυστραλία, που περιμένω την άνοιξη βέβαια έτσι στη χώρα Down Under. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω σας θυμίζω ότι έχουμε κλήρωση αύριο για το διαγωνισμό μας Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου για το live των Duran Duran. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή ήδη, προλαβαίνετε να το κάνετε βέβαια, αλλά πρέπει να βιαστείτε. Σε λίγο στον αέρα μας θα ακουστεί το Pepper Password. Συμπληρώνετε με αυτό τη φόρμα συμμετοχή στο website μας pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στο πρωινό Pepper. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας για ένα ακόμα απόγευμα στον Pepper 966 εδώ μαζί κάθε μέρα 4 με 6. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Αξιγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής, σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
15: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
17: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
18: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασή. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
19: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
20: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
22: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
21: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
22: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
23: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ραδιόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: απόγευμα 5ης 15 Οκτωβρίου και το σημαντικό είναι ότι πριν από λίγο έπαιξε για τελευταία φορά το Pepper Password στον αέρα του Pepper 966 και ήταν η τελευταία στιγμή, είναι η τελευταία στιγμή που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran Live. Αύριο στο πρωινό Pepper η κλήρωση για να μάθουμε ποιοι Peppers θα βρεθούν στο Παρίσι, όπως μας αρέσει να σας λέμε αυτόν τον καιρό, ποιοι Peppers θα ξυπνήσουν στο Παρίσι και το βράδυ θα δουν τους Duran Duran Live. Καλή επιτυχία σε όλους όσους δηλώσατε συμμετοχή. Αύριο η μεγάλη κλήρωση. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε στα καλύτερά σας. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Did I Go Wrong, UB40, ένα τραγούδι που η έμπνευσή του φαίνεται στον τίτλο αυτή, για να όταν αναρωτιέσαι και να ζητάς απαντήσεις. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε πολύ πολύ λίγο ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που έγινε ακόμα μεγαλύτερο με τη συνδρομή του Johnny Cash, που θα ερμηνεύσει Personal Jesus. Το Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper 96.6.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν

0: σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone wild.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει, γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
11: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
12: Pepper Church Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Church Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Add some Depeche Mode to your life.

0: Μέσα σε όλα τα ωραία, back to black, αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, Pepper Church Session, επιστροφή για αυτή τη σεζόν με ένα αφιέρωμα στην Amy Winehouse. Amy Winehouse Tribute από τη Σίντρα Κέιν, Τζόρτζια Κεφαλά και Σούγκα Σπανκ. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, βάλτε στο ημερολογιό σας, 8.30 το βράδυ, Pepper Church Session. Για να κερδίσετε προσκλήσεις, το κάνετε μέσω της φόρμας συμμετοχής στο pepper966.gr. Γνωρίζετε, λόγω της διαθεσιμότητας, της χωρητικότητας του χώρου, είσοδος αυστηρά και μόνο με προσκλήσεις. Ανυπομονούμε να τα ξαναπούμε στα Pepper Church Session στην καρδιά της πόλης.
1: Pepper 96.6
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB και απεριόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
16: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
16: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
21: Ο έμπορος της Βενετίας,
0: Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

τραγούδια που έρχονται από τα Pepper Fresh. Sombre Undressed στο Pepper 96 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Πέμπτης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και τώρα πάμε σε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια των Verve με το Richard Ashcroft. Ό,τι είχε αποχωρήσει και οι σχέσεις των μελών είχαν δοκιμαστεί. Κανείς δεν ήταν βέβαιος ότι θα ξαναέπαιζαν μαζί, αλλά τελικά οι Verve επανενώθηκαν τότε και δημιούργησαν τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αλλά όπως και τον Bittersweet Symphony και τον Dragstone Work. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, είναι ένα σονέτο, μια παραδοσιακή μορφή ερωτικής ποίησης. Sonnet Verve στο B56 και 6, καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Χιλιάρικο, El Corazón, Άρνο Ηλιάς, στον Πέπερ 96 και 6, καλησπέρα σε όλους ζωντανά, όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους όσους μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Αύριο το πρωί στο πρωινό Πέπερ 6 με 10 το πρωί και η κλήρωση για το Pepper Experience. Τελευταία ευκαιρία ήταν στις 6 πριν από λίγη ώρα. Ανυπομονούμε να μάθουμε ποιοι Peppers θα είναι οι πολύ πολύ τυχεροί που θα ταξιδέψουν στο Παρίσι και για να κάνουν τις ωραίες τους βόλτες εκεί με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αλλά και το πιο σημαντικό, για να δουν τους Duran Duran live. Αύριο η κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Indra Kane, η Georgia Kefala και η Sugar Spunk την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute. Με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου.

0: Αγαπημένο έργο της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια μόβ ομπρέλα σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με μια μόβ ομπρέλα εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
13: Add some silver thorium to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Πέπερ 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
17: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams. Το musical.
17: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.

0: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

πλευρά της Σοφίας Βέμπο, πριν γίνει φωνή της γενιάς 40 και τα πειράγματα των Ιμάν Μπαλντί που παίρνουν αυτό το παλιό γραμμόφωνο, του βάζουν beat και το φέρνουν κατευθείαν στις δικές μας νύχτες. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε λοιπόν, στα μέσα του μήνα, 5η 15 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Δύο ώρες μπροστά μας, με τις κατάλληλες μουσικές, για το δρόμο της επιστροφής, για λίγη χαλάρωση στο σπίτι ή κάπου ενδιάμεσα. Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας, μέχρι τις 10 ακριβώς. Καλησπέρα, καλά να περάσουμε.

0: είσοδος όπως πάντα γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις μέσα από το paper966.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι για την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Καλή σας επιτυχία.
1: Pepper 96.6
2: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute. Με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Το Athens Wine and Art Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού και τέχνης στην Ελλάδα και η πρώτη έκθεση κρασιού της σεζόν, επιστρέφει για έκτη φορά το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου. 75 μπουτίκ κοινοποιία, 600 κρασιά και μια πρωτοποριακή ομαδική έκθεση τέχνης 70 διακεκριμένων οικαστικών σε περιμένουν από τις 11 έως τις 8 στο ιστορικό κτίριο Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Μοναστηράκι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο wineandartfestival.gr και στο mort.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.

0: Αυτό ήταν λοιπόν. Μετράμε ώρες πλέον για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή του Pepper Experience που θα κερδίσει αυτό το full extra τετραήμερο στο Παρίσι με τα πάντα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel μαζί και με τα μαγικά εισιτήρια βέβαια για το live των Duran Duran στην Accor Arena. Αύριο το πρωί θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Pepper που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να περάσετε υπέροχα. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Pepper 96.6. Pepper.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Δε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Oracle.
7: Ρόμπερτ Ντάικ.
8: Ειδήποδας.
7: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.

0: έκπληξη για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
4: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
3: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
9: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

μια βραδινή αμαρτωλή εξομολόγηση από τον Hozier που αγαπήσαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh. Too sweet. Λίγα λεπτά μετά τις 9 βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας, όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και από τα Pepper Fresh στα Classics τώρα, με αυτό το έπος των Massive Attack, που μιλάει για εκείνη τη συναισθηματική κόπωση που νιώθεις κάποιες φορές και το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία βόλτα στην πόλη, χωρίς να δίνεις σημασία στην κίνηση, στους θορύβους γύρω σου, ακριβώς όπως περπατάει και η Σάρα Νίλσον στο θρυλικό βίντεο κλιπ.

0: αυτό και πολλά άλλα ακόμα αγαπημένα τραγούδια Τσέιμι θα τα ακούσουμε στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου την 3η 27 του μήνα. Pepper Church Sessions Back to Black για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του με την Indra Kane, την Georgia Κεφαλά και τη Sugar Spunk. Rehab εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μία απόδραση με το γρήγορα αμάξι της Tracy Chapman σε λίγο. Ένα κομμάτι που δεν μιλάει απλά για μία διαδρομή, αλλά για εκείνη την ανάγκη να αφήσεις πίσω σου όλα τα λάθη του παρελθόντος και πατώντας τον γκάζι να ξαναφτιάξεις τα πάντα από την αρχή. Fast Car σε λίγο εδώ στον Pepper.
1: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Indra Kane, η Georgia Κεφαλά και η Sugar Spunk την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper.

0: Κόμη μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Add some weekend to your life.

0: Με κοίτα και μετά, αλλά φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους όσους πήρατε μέρος στο Pepper Experience. Σε λίγες ώρες, το πρωινό Pepper 6 με 10 που θα γίνει κλήρωση, συντονίζεστε για να μάθετε αν είστε εσείς οι τυχεροί ο τυχερός που φεύγει για το Παρίσι σε 2 εβδομάδες για να δει live τους Duran Duran. Με το καλό. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα εμείς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 8, εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο για τις 2 επόμενες ώρες, από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις 2 προηγούμενες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Σίβερτ Χόγιαμ, εδώ σε ένα ντουέτο με την Μανρί Μονρό στο My Thieving Heart. Τα έχουν αυτά οι σχέσεις, παγώνουν καμιά φορά, όμως δεν πρέπει να πάβουμε να διεκδικούμε τον άλλον αν τον αγαπάμε πραγματικά. Και ποιος δεν θυμάται αυτή την ερμηνεία του Σίβερτ Χόγιαμ εκεί το 2017, αν θυμάμαι καλά, κάτω από την Ακρόπολη, με έγχορδο κουαρτέτο, μοναδικές στιγμές. Πέπερ στους 96 και 6, 25 λεπτά μετά τις 10, νύχτα 5ης 15 του Οκτώβρη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Λίλα Γιάνγκ, έρχεται η Μαντόνα. Μείνετε μαζί μας, μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Chat Sessions. Back to Black. Αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία. Το Pepper Chat Session επιστρέφει με ένα Amy Winehouse Tribute. Η Ίντρα Κέιν, η Τζόρτζια Κεφαλά και η Σούγκα Σπανκ την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κέρδισε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Amy Winehouse Tribute.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι.

0: Είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αυτή είναι η εμβληματική Μαντόνα. Το Frozen από το Ray of Light, σε ένα edit που έχουμε εδώ στον Peppers στους 96 και 6 και το ακούμε συχνά πυκνά. Είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι νύχτα Πέμπτης και φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το επίσης εμβληματικό άλμπουμ της Amy Winehouse, το Back to Black. Θα υπάρξει μάλιστα και ένα special release, επανέκδοση του άλμπουμ και σε βινήλιο αλλά και σε CD, τριπλά και τα δύο, με σπάνιες ηχογραφήσεις, B-sides και βέβαια την εμβληματική συναυλία της στο Άμστερνταμ. Και εμείς εδώ στον Pepper σχεδιάσαμε ένα Pepper Church Sessions αφιερωμένο στην Amy Winehouse και στο Back to Black. Η Indra Kane, η Georgia Κεφαλά και η Suga Spank την 3η 27 Οκτωβρίου στις 8.30 στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου θα τραγουδήσουν τραγούδια της Amy Winehouse. Εκεί θα είναι και το Καμπάρι και θα σας προσφέρει πριν από την συναυλία τα Καμπάρι Spritz και το Καμπάρι Negroni, τα οποία θα απολαύσετε υπεύθυνα. Για προσκλήσεις στο site του Pepper είναι μόλις 140 κάτι, να ξέρετε, το ξέρετε γιατί εσείς που πηγαίνετε συχνά στο Pepper Church Session, εγώ δεν την κρατώ αυτή τη θέση, τη δίνω σε εσάς, οπότε καλή επιτυχία.
1: Pepper 96 και 6.
2: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Ο Μόρισι με τον τότε φίλο του κιθαρίστα μοναδικό Τζόνι Μαρ, οι Smiths, Big Mouth Strikes Again, από το τρίτο τους άλμπουμ το 1986, The Queen is Dead. Peppers τους 96 και 6. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 11, νύχτα 5ης 15 Οκτωβρίου. Είναι η δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και σήμερα έχουμε καινούργιες ταινίες. Έχουμε δύο κλασικές. Μία του 75, αριστούργημα ταινία, Barry Lyndon, Stanley Kubrick. Έχουμε καινούργια κόπια των Εξολοθρευτή με Arnold Schwarzenegger, η ταινία του James Cameron, μπροστά από την εποχή της, επίκαιρη σήμερα. Και έχουμε και μια πολύ ωραία καινούργια γαλλο-ιαπωνική ταινία, η οποία νομίζω ότι αξίζει πολύ την προσοχή μας, και αναφέρομαι στην ταινία του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Έτσι ξαφνικά.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6.
3: Pepper.

Back to Black, 20 χρόνια, 2006-2026, μέσα σε αυτό το άλμπουμ της Amy Winehouse υπάρχει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, You Know I'm No Good. Είπαμε Pepper Church Session, 3η 27 Οκτωβρίου, με καμπάρι και με τραγούδια από την Amy Winehouse. Τα ερμηνεύουν η Indra Kane, η Sugar Spunk, η Georgia Κεφαλά. Μια υπέροχη βραδιά. Pepper στους 96 και 6, είναι νύχτα Πέμπτης, είναι ο Κώστας Παπαζέτης και σαν σήμερα το 1940 προβάλλεται για πρώτη φορά αυτή η αριστουργηματική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Δικτάκτορ.

μια αγαπημένη φωνή του Pepper στους 96 και 6 από τότε που ξεκίνησε ο Pepper. Αυτός είναι ο Leon Bridges, στα 37 του, πιο όριμος από ποτέ. Η αμερικανική νέο soul στα καλύτερά της, με καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 25 Σεπτέμβρη και λέγεται Happiness Anytime. Πρόταση για αγορά, για να μπει σε λίστες, ό,τι θέλετε. Pepper στους 96 και 6, είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Θυμίζω ότι το NASA την Τετάρτη, είναι αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται, είναι στην στέγη του Ίδρυματος ΟΝΑΣΗ, αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ, όπως επίσης συνεχίζεται και το Κλίναμεν στη Μάντρα ΟΝΑΣΗΣ. Όλο το πρόγραμμα της στέγης 2026-2027 στο onassis.org. Φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο πάλι στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some Amy Winehouse.